Τι εσαστή αν σοχ κοράκι μη σμό στάρα φόρη σέρια στην εντύλα ο βετσιτάκι. Μα ένου βήμα βες να στσάει τζιουλιάνσκι κπίτ και μίμω αν νομπένε μου ρε σμάγατ τόλκο κράτκου μη σγουμπίμω. Μη ρομπι κολιόνι